0: συστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Εμπλονέτ, λήψεις καμπάνα, από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες εμπλονέτ.gr.
1: Η Εμπλονέτ προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εμπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ξυπνάω ξυπνάω
1: 89,2. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: υπερσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

μια κοπέλα στο σπίτι της. Α, όταν η κοπέλα αυτή τύχει να είναι χορεύτρια, δεν μπορεί να καθίσει ήσυχα σε ένα διβάνι και να διαβάσει. Η μουσική την κάνει να έχει καρδιά στον

0: Enplo 89,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Βρες στην ηλεκτρονέτ δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

τραπέζια βαριά σιδερένια. Στρώσανε κι άσπρα πανιά. Βάλαν κανάτες βαριά κυροπήγια και ανάψανε φως στα κεριά. Φάγανε ψάρια με βρώμικα χέρια και χόρεψαν μέχρι αργά. Φιλήθηκαν όλοι στο μάγουλο πρώτα, στο στόμα με σάλια μετά. Λουλούδια κομμένα στα γκρίζα μαλλιά του, ζουμπούλια και φούλια ξερά. Λεμίνα καδένες μπλεγμένες σε τρίχες, σε δέρμα, σε αυτιά και μαλλιά.

ξένοι να φάνε, να πιούνε, καθίστε τους είπαν σιγά. Τους έδωσαν φρούτα και άσια, λεμόνια, πιατέλες με ρόδια γλυκά. Κι άμα τα φάγαν τους φάξανε όλους, τους φάζαν για ώρες αργά. Σαν να

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Barron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.

0: Glow 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Βασίλη αφρώνη, γυρνούν στο χιόνι. Είσαι πιο μόνη, η μόνη υπερδύναμη, η πρώτη υπερμόνη, πιο μόνη.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665028840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη, νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
1: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

karena ayah kamu nyakam nomi kamu.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
8: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Κάνε.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα.

0: 101,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο Ελληνικό Θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: 2,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys, στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
3: A new life awaits you in the all-world color. The chance to begin again in a golden land of opportunity and

στάζει καριέρα. Μόνη σε ξέρα μου χαρίζεις μια σφαίρα και τάζεις. Πως συνέχεια θα αλλάζεις, όλο θα κμάζεις. Καιροσκόπους θαυμάζεις τα ερήπια. Τη ζωή μας τρονιάζεις κι

0: 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
8: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
9: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και

0: Radio.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

φεύγεις που πας καρτερής σαν γρυπνάς. Πουλή ξενιτιά σαν αγρίμη του δρόμου. Νιώθεις πονάς, το κρύο κοιτάς.

0: Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι.

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

0: Radio.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ξυπνητζίνπλο 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
8: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
7: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και
7: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
9: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Thrax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NPLO 89,2 FM.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 8.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Διπλό 89,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παρμυθιάς. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ηγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην ElectroNet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ElectroNet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: ElectroNet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας. Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
3: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τέλος της εκεχηρίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν περίπου 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ικανοποίηση σε Άγκυρα και Βερολίνο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. 10 χρόνια κάθριξη στον 26χρονο Έλληνα πολίτη, ο οποίος τον Φεβρουάριο ρονθοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στο κρατήδιο Ρινανία Παλατινάτο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Μία ημέρα μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ήρθε η ώρα των απολογισμών. Στη Γερμανική Βουλή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέατς τόνισε το πρωί σε κυβερνητική ανακοίνωση ότι η Σύνοδος ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη Γερμανία πράσινο φως για την αγορά πυράβλων μεσαίου βεληνικούς τύπου Tomahawk. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandenfuhl δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ότι παρά την ασταθή συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο στην Άγκυρα, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο όσο ποτέ και ο Αμερικανός Πρόεδρος στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των Ευρωπαίων συμμάχων. Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης της Συνόδου και Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφανίζεται πλήρως ικανοποιημένος από τη Σύνοδο, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της απόκτησης μαχητικών F-35 παραμένει ανοιχτό. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Ιστορική χαρακτήρισε ο πρόεδρος Ερντογάν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε χθες στην Άγκυρα με τη συμμετοχή και των 32 ηγετών της συμμαχίας. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τα ωφέλη της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία, λέγοντας ότι η Άγκυρα είναι από τους λίγους συμμάχους που μεταξύ άλλων παράγουν τα δικά τους μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, πλοία και συστήματα αεράμινας. Ο Ερντογάν ζήτησε την άμεση άρση των περιορισμών που απομένουν στο εμπόριο της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων. Όμως το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία παραμένει ανοιχτό, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ μετά το πέρας της Συνόδου είπε ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει οριστικά ποιος θα πάρει τα F-35, αν και η γενική του τάση είπε είναι θετική. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα προβλήματα του Αιγαίου. Είπε ότι και ο Έλληνας ομολογός του επιθυμεί τη λύση τους. Ανέφερε ότι στην πρώτη φάση οι δύο υπουργοί εξωτερικών τους θα συζητήσουν το θέμα και αν χρειαστεί θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα το συζητήσουμε, όπως είπε. Η επίλυση του προβλήματος αυτού αποτελεί καθήκον των ηγετών, είπε ο Ερντογάν. Ωστόσο, για το κάζος Μπέλη, είπε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει τι είναι. Ας μην επιβαρύνουμε λοιπόν ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας, είπε. Ελάτε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ για την Τουρκία θα κρίνουν και το μέλλον των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας που ισχύουν από το 2020 βάσει του νόμου Κάτσα για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής και η πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι τα δύο βασικά θέματα που θα πρέπει να επιλύσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
0: Το τέλος της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες τη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να πλήττει με πυραυλικές επιθέσεις Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάτ, όπου σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του πρώην ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολά Χαμενεΐ. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και πρώην Πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, Ζίγμα Γκάμπριελ, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση των εχθροπαξιών και πως οι εκατέρωθεν επιθέσεις είναι έκφραση δυσαρέσκειας για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ήδη από την αρχή ήταν σαφές ότι δεν ήταν δυνατή η υπογραφή τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντός μόλις 60 ημερών, υπογράμμισε ο πρώην Υπουργός. Πώς όμως αντιδρά το Ισραήλ στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών? Θα ξεκινήσει και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν στο πλευρό των Αμερικανών ή τηρεί προς το παρόν στάση αναμονής? ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
12: Με έντονο ενδιαφέρον αλλά και με αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ παρακολουθεί την ανάφλεξη στο μέτωπο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό κόλπο. Όπως μεταδίδει η κρατική Ισραηλινή τηλεόραση που επικαλείται στρατιωτικές πηγές, οι ένοπλες δυνάμεις, η πολεμική αεροπορία και η αεράμινα της χώρας παραμένουν σε κατάσταση υψής της ετοιμότητας, σημειώνοντας ότι εάν το Ιράν επιτεθεί και στο Ισραήλ, τότε μόνο ο IDF θα ανταπαντήσει. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν μερικές ημέρες πολεμικής έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα το πρωί ο ραδιοφωνικός σταθμός του IDF μεταδίδει ότι η πιθανότητα για μια ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ είναι μικρή, διευκρινίζοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την πολιτική άμυνα. Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνουν τα τοπικά μέσα, ήδη από χθες έχει αρχίσει να επιστρέφει μεγάλος αριθμός αμερικανικών αεροπλάνων εναέριου ανεφοδιασμού τόσο στο Ισραήλ όσο και σε άλλα σημεία της Μέσης Ανατολής, είναι ένα γεγονός που προλέγει αύξηση της έντασης σε περιφερειακό επίπεδο για το αμέσως προσεχές διάστημα. Από την άλλη, οι πρόσφατες διφορούμενες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη διατήρηση ή μη της εκεχηρίας με το Ιράν δημιουργούν ένα ομιχλώδες τοπίο όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είχε προγραμματιστεί αμέσως μετά τη σημερινή τελετή ταφής του τέος ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αλί Χαμενεΐ. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
0: Σε 10 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από τη γερμανική δικαιοσύνη ο 26χρονος Έλληνας πολίτης, ο οποίος στις αρχές Φεβρουαρίου γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου. Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την κατηγορία της εισαγγελίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο για σωματική βλάβη που οδήγησε σε θάνατο. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση προσφεύγοντας στο Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο. Μετά τις πληροφορίες για σχέδια της Volkswagen να περικόψει μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας, συνέρχεται σήμερα εν μέσω κινητοποιήσεων σε όλες τις μονάδες παραγωγής το Εποπτικό Συμβούλιο του Γερμανικού Κολοσσού για να δρομολογήσει μέτρα εξυγίανσης. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει το κλείσιμο 4 εργοστασίων παραγωγής μέχρι το 2034. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο καύσωνας που έπληξε τη Γερμανία τον Ιούνιο με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου συνδέεται με το θάνατο περίπου 5.100 ανθρώπων, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Το βραβείο Ειρήνης των Γερμανών εκδοτών απονεμείται φέτος στο νομικό και συγγραφέα Φιλίπ Σαντς για τη συμβολή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ειρήνης μέσω της λογοτεχνίας, της επιστήμης ή της τέχνης. Δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί μια πιο επίκαιρη και ενδιαφέρουσα επιλογή, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel Spiegel για την απονομή του φετινού βραβείου. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Σαντς γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1960. Είναι Γαλλοβρετανός νομικός, συγγραφέας και ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βράβευση ενός καθηγητή διεθνούς δικαίου μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ασυνήθιστη. Ωστόσο, το έργο του Σαντς συνδέεται άμεσα με τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: τη βία, τη δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Φιλίπ Σαντς τιμάται για την διαχρονική προσφορά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Διδάσκει άλλωστε εδώ και χρόνια στο University College of London, όπου κατέχει την έδρα κατανόησης του δημόσιου δικαίου με αντικείμενο την πρόσληψη βασικών εννοιών του δικαίου από το ευρύ κοινό. Ως δικηγόρος έχει εκπροσωπήσει κράτη και θύματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μεταξύ άλλων και για την Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, των επιζώντων του ολοκαυτώματος και άλλων κοινοτήτων που έχουν υποστεί αδικίες. Συχνά, ακόμη και απέναντι στην ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση. Εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος ο ίδιος, έγινε ευρύτερα γνωστός από το βιβλίο «Επιστροφή στο Λέμπεργκ», στο οποίο συνδέει την ιστορία της οικογένειάς του με τη διαμόρφωση του διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί επίσης στην προσπάθεια να αναγνωριστεί η οικοκτονία, η μαζική δηλαδή και εκτεταμένη και μακροχρόνια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, ως διεθνές έγκλημα. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην Ιστορική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Φραγκφούρτη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου.
13: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Όχι. Όχι. Όχι. Τούτα τα μυαλά δεν γάηκαν. Να το πιστέψεις. Άφθαρτοι θα ξεπροβάλλουμε, διασχίζοντας τις πυρκαγιές των πληρωμένων ειδήσεων. Άφθαρτοι και ακέραιοι θα τραγουδάμε τον έρωτα λουσμένοι στο φως.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: μισά. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Radio.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
5: Βασιλικό Στελινέρο και τα κορίτσια χάδια
4: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
6: Να μπορούσανε.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
11: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
12: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
13: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Blo 89,2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποιήση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma, για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ηγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

γίνονται σκόνη, όλα γίνονται αέρας. Του ουρανού τα λιμέρια πετούν στο τέλος της μέρας. Για μια μέρα το ξέρω, σκόνη θα είμαι κι εγώ.

0: En Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλεφωνό 26650-25239.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν η διαλεκτή
5: Βασιλικός Τελημέρο και τα κορίτσια χάδια
4: και ο Κωνσταντίνος Κώστας. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Enclo 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Enplo 89,2 FM.
5: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
1: Με τα μάτια κλειστά, έτσι ακούς Γιώργο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Wohnung fliegt er

0: 2,2.
1: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψυκτή LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
0: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε? Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Δεν

φίλοι όπως παλιά. Κι όλο κοιτούσα τα αστέρια ψηλά, μέσα από τείχους και από τζάμια θολά, τα ίδια τσιγάρα.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
4: Βασιλικός Τελιμερό και τα κορίτσια χαδιά
3: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
4: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
4: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
9: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
8: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
12: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Η λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
13: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

φορά η νύχτα. Κάπως σκληρή σαν την κραυγή σου. Κι όταν χλεβάζουνε οι μέρες, την ελαφριά συνείδησή σου. Όταν η πόλη αποκυμνιέται, κάτι ματιές σου μαρτυράνε. Αλήθειες που παραπατάνε

θα βγουν στο δρόμο. Μπορεί να έχει πια νυχτώσει, μα δεν πειράζει, δεν αρμόζει η ομορφιά τους με τον δρόμο. Και οι ματιές θα μαρτυράνε και οι αλήθειες θα τρομάζουν. Και οι ψυχές

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποιήση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
7: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
8: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
7: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ηγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο ταμείο του θεάτρου.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

Μέσα στους στίχους του όμορφου κόσμου που έπλασες για μένα, άσε με να περιφέρομαι, άσε με να πλάθω όνειρα και φυλάξε την αλήθεια στα πιο υγρά και σκοτεινά κελιά της φυλακής που φτιάχτηκε για αυτούς που έχασαν από τον φόβο. Στα πιο γλυκά ψέματα μάθαμε να ζούμε άλλωστε. Βρήκαμε σκοπό, γελάσαμε, κοιτάξαμε ψηλά, μεθύσαμε με το μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Και όποιος τόλμησε να είναι ειλικρινής, βρήκε τον εαυτό του στην άκρη, μαραμένο, γκρίζο, μακριά από τον όμορφο κόσμο που κάποτε ήταν γεμάτος μπλε. Μακριά από τον όμορφο κόσμο που κάποτε ήταν γεμάτος μπλε.

ουρανός και η θάλασσα από κοντά δεν έχουν χρώμα. Το ήξερες? Είναι διάφανα και διαυγή, χωρίς να προκαλούν δέος. Μα και στο ψέμα βλέπεις χρώματα, όταν ντυθεί αλήθεια. Σαν σε καναβάλι, διαφορετική αλήθεια. Κόσμος παράλληλος, όλα ένα, όλα χίλια κομμάτια. Και κάθε κόσμος πλάθεται εύκολα, καινούριος, όμορφος, έτοιμος για νέα ταξίδια. Αλλά ο ουρανός θα γίνει πάλι διαυγής και η θάλασσα δεν θα έχει χρώμα. Γιατί όταν ακούς την ανάσα τους μέσα στην ψυχή σου, η αλήθεια θέλει αγάπη για να σου χαμογελάς. Και τα χρώματα θα γίνουν πάλι μπλε. Και τα χρώματα θα γίνουν.

0: Διπλό 89,2.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο Ελληνικό Θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
8: Το Pulsar Samothrakia Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Trax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς συντονιστήκατε σε ακόμα μια ραδιοφωνική rock and roll βραδινή εκπομπή. Εδώ, στο σταθερό μας ραντεβού. Καλά, τώρα λέω σταθερό μας ραντεβού και σκέφτομαι ότι αύριο δεν θα είναι live εκπομπή, αλλά τέλος πάντων να με συμπαθάτε, παιδιά. Είναι και η περίοδος συναυλιών. Οπότε, για να μας δω σήμερα. Όλους μας να μας δω. Και εμένα και εσάς. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Graveyard Train. I'm gone. Και Gallows Bound για την έναρξη της εκπομπής και το Bones. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Καλώς ήρθατε.

Αυτό έτσι το horror, alternative country, gothic, ατμοσφαιρικό, μας έρχεται από την Αμερική, αλλά όμως υπάρχουν συγκροτήματα φυσικά και από την Ευρώπη που το έχουν ακολουθήσει αυτό το δρόμο και αυτόν τον τρόπο. Graveyard Train, ωραιότατη, από τη δεκαετία του 90 είναι αυτή. Και είναι Αμερικανοί από την Καλιφόρνια και πολύ πολύ ωραία μας πήγαν εδώ πέρα στην ιστορία του κομματιού I'm Gone. Βρελάδος Graveyard Train λέω εγώ, όχι τους σωστούς λέω, αυτούς. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να επικοινωνούμε. Σήμερα στον Viber αυτόν αριθμό θα στείλετε και τραγούδια. Είπαμε θα το κάνουμε λίγο σαν Παρασκευή σήμερα. Και ό,τι άλλο θέλετε βεβαίως θα στείλετε. Επίσης υπάρχει ο δρόμος μέσα από το στούντιο παπάκι ngradio.gr που είναι το email του σταθμού. Και μετά τους Graveyard Train πάμε στους The Dad Horse Experience, οι οποίοι είναι η έδρα τους στη Γερμανία, οι οποίοι και αυτοί έχουν αυτή την αμερικανο-country τάση, κλίση και... και πάνε καλπάζοντας εδώ στο Kingdom It Will Come. Ωραία τους τα χάλκινα εδώ, αμπάσα.

Γερμανία, The Dad Horse Experience, και η εμπειρία αυτή τον Dad Horse έχει ως εξής: One Man Band. Ένας είναι ο τύπος που εκπροσωπεί αυτό το αποτέλεσμα που μόλις ακούσαμε. Ένας και μόνο άνθρωπος ο οποίος θα παίζει όλα. Το μπάντζο, τραγουδάει, στα πόδια του έχει ειδικό μεγάλο πετάλι τύπου τύπου οργάνου, βασικά, όχι εκκλησιαστικού, οργάνου, που αλλάζει τα μπάσα, τα drums πάλι με άλλα συστήματα πάνω του συνδεδεμένα, ο ίδιος τα χτυπάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό κάποιος. Θέλει απίστευτο συντονισμό σε 5 διαφορετικά πράγματα και ταυτόχρονα να τραγουδάει κιόλας. Λοιπόν, αυτά με το Kingdom It Will Come και το άλμπουμ από το 2011, Dead Dog On A Highway. Καλώς στο φίλο μου τον Αντρέα, καλώς τον Γκρίς, τον Μπαντούκα, καλώς στον φίλο μου τον Γκρίς, εδώ το σταθερό φίλο της εκπομπής. Γεια σου Time Traveler, καλησπέρα Γιώργο και Ερμάλη. Την καλησπέρα μου στο Χρυσόστομο και τη Μαρία μας από την Κρήτη και τον Νικόλα από την Κρήτη, τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη και το Σωτήρη. Γεια σου Παναγιώτη μου με τους Halloween και τους Saxon, αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Καλώς στο Νεκτάριο, καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

Ήδη η Black Sabbath είναι ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα. Το 1971 που βγαίνει αυτό το άλμπουμ και στην Βρετανία αλλά και στην Αμερική. Και είναι η τριάδα της βρετανικής rock and roll σκηνής εκείνη την εποχή. Η τριάδα είναι Black Sabbath, Led Zeppelin και Deep Purple. Αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, οπότε και μοιραία τώρα, έτσι μιας και συνειρμικά ακούμε, έχουμε στα αυτιά μας αυτό τον ήχο, θα έρθω σε Led Zeppelin, αλλά θα πάω λίγο πριν, δηλαδή το 1969, όταν κυκλοφορεί ο δίσκος τους ο πρώτος και το Communication Breakdown.

έτσι. Καλά, μεγάλη, όχι απλά μεγάλο ρεύμα, μεγάλη επανάσταση, και αυτός ήταν ένας βαρύς hard ήχος για τα δεδομένα της εποχής. Χειροκροτήματα, ναι, έτσι είναι ακριβώς, για σου Κρίς μου, και απόλαυση από την πρώτη κιόλας δουλειά των Led Zeppelin. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να ακούμε, πρέπει να αρχίσω να βάζω τις παραγγελίες, γιατί θα μου πείτε μετά ότι δεν έπαιξα τίποτα και θα έχετε δίκιο, γιατί εγώ σας είπα να. Οπότε, έρχομαι στο φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λιβαδιά, ο οποίος μετράει και αυτός αντίστροφα για την αυριανή εμφάνιση των Halloween. 15 ώρες έμειναν, και μαζί με το μήνυμα αυτό έρχεται και ένα κομμάτι από Saxon για το φίλο μου τον Παναγιώτη, τους οποίους επίσης θα ακούσουμε πριν τους Halloween αύριο στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens Festival, Princess of the Night.

αυτά είναι τα ωραία. Νομίζω, Παναγιώτη, αυτό θα τα ακούσουμε αύριο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι από αυτά που θα ακουστούν. Λοιπόν, ωραία πράγματα πραγματικά. Και Saxon Princess of the Night. Και καθώς ακούω τους Saxon, ακούμε τους Saxon, μου έρχεται μήνυμα, Χαρούλα, πάει και το άλλο του Princess που πρέπει να ακουστεί, και είναι αυτό τον Accept, Princess of the Dawn. Οπότε μοιραία συνεχίζουμε με 80s και heavy metal από την περίοδο εκείνη, με τους Accept αυτή τη φορά, για το βελούμενο τον Ευγένιο. Πάμε.

Princess of the Dawn, λοιπόν, Accept. Πίσω στο 1982 και τον τέταρτο δίσκο τον Accept για το φίλο μου τον Ευγένιο. Πρόδωσα το επόμενο κομμάτι με την εισαγωγή. Όση ώρα παίζουν οι Saxon και οι Accept και μιλάμε για την αυριανή συναυλία, τόση ώρα έχω τη φίλη μου την Άγια, η οποία επιμένει σε ένα συγκρότημα το οποίο επίσης με το καλό θα το δούμε τέλη Ιουλίου, βασικά 25 Ιουλίου, και δεν είναι άλλη του Savantage. Οπότε το βλέπω να περνάει εδώ στα μηνύματα Savantage, Savantage και Savantage, και λέω κάποια στιγμή το κορίτσι θέλει Savantage χωρίς να ζητάει κομμάτι συγκεκριμένο. Θα πω εγώ όχι, ποτέ. Οπότε πάμε σε ένα κλασικό κλασικότατο που λογικά θα τα ακούσουμε και live. 1989 αυτή τη φορά, Gutter Ballet και το ομότιτλο κομμάτι.

Καλή μου φίλε, εγώ το έχω ξαναπεί με την περίπτωση των Savandats. Έτσι και ξεκινήσεις αυτόν τον ήχο, μετά έχεις μεγάλη δυσκολία, δεν ξέρεις με τι να συνεχίσεις. Είναι τόσος ο όγκος, τόση θεατρικότητα, έτσι, η σκηνοθεσία αυτού του πράγματος που παρακολουθούμε, που μετά λες τώρα τι κάνω, πώς συνεχίζω, με τι. Είναι κομματάρα, καλή μου φίλη Νάγια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιθυμία σου να ακούσουμε Savandats. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους που έρχεστε σιγά σιγά εδώ στην εκπομπή και που στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ είπα σήμερα ότι επειδή αύριο δεν έχουμε εκπομπή λόγω συναυλίας, σήμερα ζητάτε εσείς και ακολουθώ εσάς. Όχι μόνο και με τις αναλαμπές μας, αλλά βασικά στέλνετε εσείς. Οπότε, για να σκεφτώ τώρα τι θα κάνουμε. Μετά από αυτό το άσμα, λέω να έρθω στον φίλο μου τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, που μας πηγαίνει στους Herman Brad and his Wild Romance.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εδώ η τελείως πανηγυρική, χορευτική και άκρος διασκεδαστική κατάσταση με το Feel Like Doing It. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έρχεται εδώ ξαφνικά ο φίλος μου, άτσα να ξαναβρω το όνομά του, ο Freedom Fighter, μαζί σου φίλε μου για την ελευθερία που αγωνίζεσαι. Έχετε και λέει να ακούσουμε Halloween, γιατί αύριο μιλάμε, τόση ώρα μιλάμε για τους Halloween και δεν ακούσαμε. Λοιπόν, έριξα μια ματιά στο set list της Ισπανίας, που είναι η προηγούμενη χώρα από την Ελλάδα που παίξανε. Το encore των Halloween είναι τα πιο προβλέψιμα κομμάτια τους, αλλά παιδιά και από τα πιο αγαπητά όμως κομμάτια τους. I Want Out, αν θυμάμαι σωστά, Eagle Fly Free, και έχουν μέσα και τούτο...

ο Dr. Stein. Πίω σαν το Φραγκεστάιν, φτιάχνει κλόνους και πλάσματα και κάποια στιγμή κλωνοποιεί τον ίδιο του τον εαυτό και το ίδιο του το δημιούργημα γυρίσει να τον εξολοθρεύσει και να τον σκοτώσει. Αυτά λένε Halloween στο Dr. Stein.

Λοιπόν, δημιουργικότατη Halloween και στιχουργικά και μουσικά. Καλά, εντάξει, δεν συζητάω τώρα για τα ριφ και τα παίξηματα και τη φωνάρα. Αλλά οπότε παίζω τον Dr. Stain, τώρα το μου ήρθα να λαμπεί. Λέω το ίδιο σχόλιο, αλλά αξίζει. Το κλείσιμο αυτό είναι copy-paste, επίτηδες δηλαδή. Πώς το λένε, δεν το κρύβουνε. Το τελείωμα του κομματιού In the End των Beatles. Δηλαδή έρχεται το τέλος του Dr. Stain και έχουν πάρει τον ήχο και τη συγχορδία, ακριβώς το ίδιο κλείσιμο στο κομμάτι αυτό των Beatles. Για όσους δεν το ξέρατε, ισχύει, είναι αλήθεια. Φοβερή λοιπόν, όπως είπαμε, και δημιουργικότατη. Και αύριο τα καλύτερα. Λοιπόν, Dimensions, καλώς στον φίλο μου. Mr. Monte, καλώς τον εδώ στην νυχτερινή μας την παρέα. Καλησπέριζω τη φίλη μου την Αλεξάνδρα, ευχαριστώ Γεωργία μου γλυκιά, γεια σου Σωτήρη. Και πάω τώρα για να κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής σε King Buffalo και τον δίσκο Repeater του 2018.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
10: Σκέφτεσαι με νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1, δυναμικό πρώτο κομμάτι για το δεύτερο μέρος, με την περίπτωση των Βρετανών Mogul Thrash. 1971 και progressive rock και fusion μαζί, πολύ τεχνική και πολύ παιχταράδες οι Mogul Thrash. Ο φίλος ο Νεκτάριος τους θυμήθηκε και τους ζήτησε από παρέα μουσικών οι οποίοι έχουν ούχο λίγες συμμετοχές και σε άλλα συγκροτήματα βρετανικά εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, δηλαδή Colossium, Eclection, King Crimson, τέτοια μουσική, εδώ σε μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη παρέα από το 1971. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις One Album Band, ένα album και καλό. Αυτό το ομότιτλο. Λοιπόν, και το κομμάτι ήταν το Elegy, η Ελεγία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με το στούντιο, με την εκπομπή, για να ζητήσετε κομμάτι και να την κάνουμε τη σημερινή εκπομπή που ήδη την έχουμε κάνει παρασκευιάτικη, καθώς εσείς ζητάτε τραγούδια. 698-98-60-147 Viber αριθμός, studio@ncradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Και η επόμενη περίπτωση έρχεται από την Σουηδία και έρχεται από τους Tiamat, για τη φίλη μου τη Διονυσία, και το album The Musical History of Tiamat και το κομμάτι The Sleeping Beauty.

Sleeping Beauty λοιπόν από τους Tiamat, τους Σουηδούς, και το κομμάτι αυτό που μας έρχεται από τη φίλη μας τη Διονυσία. Λοιπόν, επόμενη παραγγελιά που έρχεται να σβήσει την ένταση των Tiamat, αλλά να φέρει μια άλλου είδους ένταση, πιο έτσι εσωτερική, και μας αρέσουν οι αντιθέσεις. Οπότε ZZ Top, κλασικό Blue Jeans Blues, για το φίλο μου το Σωτήρι που δεν ζητάει και συχνά.

κλασικά αγαπημένα και τι να πεις, που δεν τα βαριέσαι ποτέ. ZZ Top και Blue Jean Blues. Λοιπόν, συνεχίζοντας με τις παραγγελιές σας και τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, καλώς στο φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λάρισα. Καλησπέρα Γένιο Φόρε, την καλησπέρα μου στο φίλο μου το User, να το σωτέω από το Κερατσίνι. Και Σωτήρη σε χαιρέτησα εκεί στην όμορφη Χαβάη, έτσι να φέρουμε τη σκέψη μας λίγο εκεί στις ομορφιές που βρίσκεσαι και να σε χαιρετάμε πάντα. Λοιπόν, γεια σου Άγγελε, καλώς το να. Την καλησπέρα μου στη Λιτό μας, την καλησπέρα μου και στον Νικόλα μας από την Κρήτη, Ανάτος και ο Διαμαντής. Λοιπόν, θα έρθω στο Χρήστο τώρα, στον Άξ και στον Tom Waits. Θέλω λίγο φωνή Tom Waits τώρα, να καθαρίζει την ψυχή σαν γυαλόχαρτο, λέει ο Νάξ.

0: Το τι καλεσμένους έχει εδώ Tom Waits στο δίσκο του είναι το κάτι άλλο. Brain στα drums. Les Claypool στο μπάσο. Mark Ribot στην κιθάρα. Larry Taylor επίσης στο μπάσο. Larry Taylor από τους Can Hit. Brain με Guns N' Roses, με Primus, με Praxis. Με πόσους δεν έχει παίξει αυτός ο φοβερός κρουστός Mark Ribot, σταθερή αξία. Και άλλοι πολλοί στον δίσκο του Tom Waits Real Gone από το 2004, που είναι ήδη ο 16ος δίσκος αυτού του απίστευτα δημιουργικού και τελείως πρωτότυπου μουσικού, που η ιδιαιτερότητα του επίσης, εκτός των άλλων των μουσικών, είναι ότι η φωνή του κάθε φορά είναι διαφορετική ανάλογα την περίοδο που διανύει στη ζωή του. Είτε είναι έτσι από το πολύ αλκοόλ, είτε είναι από δεν ξέρω εγώ τι. Κάθε φορά είναι σαν να ακούς άλλον άνθρωπο, αλλά πάντα είναι ο Tom Waits. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Για να έρθω σε ένα κομμάτι τώρα εδώ, σε μια ωραία παραγγελιά από το φίλο μου τον κύριο Μόντε, που λέει το εξής. Πού το χάσα και πρέπει να το βρω, να το διαβάσω. Λέει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πολύ αγαπημένο και της κόρης του, αλλά και της πολύ καλής του φίλης, της Μανστεράκη. Και το κομμάτι έρχεται από τους Queensryche και είναι το I Don't Believe in Love. Αφιερωμένο λοιπόν στη Χρύσα.
1: Εν πλώ, 89,2.
0: Τον κύριο Μόντε, η Queensryche και το 1988 για την φοβερή αυτή παρέα.

σου, Χόρχε. Τζάνις Τζόπλιν και ο δίσκος Pearl. Τελευταίος δίσκος για την Τζάνις.

Το Pearl το είχε πει για την Janis Joplin, έτσι την είχε χαρακτηρίσει η Patti Smith, Μαργαριτάρη. Την είχε χαρακτηρίσει Μαργαριτάρη, προσπαθώ να θυμηθώ αν την είχε την είχε πει Μαργαριτάρη πριν ονομάζεται στο δίσκο, δεν είμαι σίγουρη, βέβαια ήταν το 71, άρα λίγο απίθανο, αλλά όχι και τόσο. Δεν μπορώ να θυμηθώ από την αυτοβιογραφία της Patti Smith, αν κάποιος την έχει διαβάσει να μου το θυμίσει, να μου πει. Όταν την είχε γνωρίσει από κοντά, το είχε πει ότι είσαι, είσαι ένα μαργαριτάρι. Τέλος πάντων, τελευταίος δίσκος για αυτήν, solo, χωρίς τους Big Brother and the Holding Company. Μοναδική περίπτωση, δεν ξανά είδαμε κάτι αντίστοιχο με αυτήν. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και τώρα θα αλλάξω λίγο ήχο και θα έρθω σε ένα πολύ, σε μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση από τον χώρο της σκοτεινής εναλλακτικής country, έτσι, desert blues σκηνής, να το χαρακτηρίσω κάπως έτσι. Και είναι η περίπτωση των Snakes, για τον φίλο μου τον Chris που ζήτησε το συγκρότημα αυτό, και έρχομαι στον δίσκο τον ομότιτλο του 2016 και το κομμάτι Young American.

Ωραίοι Snakes, ωραίο το Denver και το Colorado, από το οποίο έρχονται, ωραίο από την άποψη ότι έρχονται πάρα πολύ ωραίες μουσικές και από εκεί. Και έρχομαι σε ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε στις 11:10, δηλαδή 7 λεπτάκια μετά την έναρξη της εκπομπής. Αλλά νομίζω ο Χρυσόστομε ήρθε η κατάλληλη ώρα για να βάλουμε το κομμάτι ή μάλλον το συγκρότημα που ζήτησες. Λέει, καλησπέρα, καλησπέρα, σήμερα δεν θέλω για εμένα κομμάτι, αλλά για τη φίλη μου την Έλενα. Εσύ ό,τι θες από Κάμελ. Είναι κάτι σαν τους Σάββαντατς ή τους Halloween. Λέω εγώ όχι στους Κάμελ. Μπορώ εγώ να αρνηθώ τέτοια παραγγελιά. Οπότε, Έλενα, σου κερνάω το κομμάτι Song Within a Song, Moon Madness, ο δίσκος των Κάμελ από το 76, από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Χρυσόστομε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία αφιέρωση.

τέλειο σχόλιο με το που ξεκινάει το περιπετειώδες κομμάτι, μέρος από το κομμάτι, που είναι κλασική συνταγή αυτή των Camel. Δηλαδή έχουν το πολύ λυρικό στην αρχή και μετά αρχίζει σιγά σιγά και φορτώνει και αρχίζει μετά η περιπέτεια. Γράφει εδώ ο φίλος ο Διαμαντής, είναι σαν αλλαγή πίστας στο παιχνίδι. Ακριβώς αυτό. Ναι, αξεπέραστε στις αρμονίες τους, στην ενορχήστρωσή τους, στη φαντασία που έχουν, την ομορφιά τους. Τους αγαπάμε πολύ, ευχαριστούμε τον Χρυσόστομο και την Έλενα για την ωραία αυτή παραγγελιά. Λοιπόν, θα αφιερώσω τώρα το επόμενο κομμάτι, το οποίο το διαλέγω εγώ έτσι με πολύ αγάπη. Τι λέτε παιδιά, είναι και 52 η ώρα. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ωραία. Αφιερώνω ένα κομμάτι στο φίλο μου τον Μπιλ, που είναι εδώ στην παρέα από την αρχή

της εκπομπής και μετά κλείνω με ένα blues που επιβάλλεται για το φίλο μου τον Τζο Ντάλτον. Πρώτα όμως έρχομαι στους Whoopi Cat από την Αυστραλία.

Μια καταπληκτική τύπου Παρασκευής εκπομπή έλαβε τέλος. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς την απίθανη παρέα σας και σήμερα, τις κομματάρες που ζητήσατε, τους καινούριους φίλους που κοπιάσατε εδώ από την παρέα μας. Να ξέρετε ότι είμαστε κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1. Με το καλό θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Και τώρα I can't do it all by myself. You got to help me, baby. Sonny Boy Williamson 2. I can't do it all by myself. Για το φίλο μου τον Joe Dalton, ένα blues την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα, στάνταρ. Φιλιά πολλά σε όλους, παιδιά.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τέλος της εκεχηρίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν περίπου 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ικανοποίηση σε Άγκυρα και Βερολίνο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. 10 χρόνια κάθριξη στον 26χρονο Έλληνα πολίτη, ο οποίος τον Φεβρουάριο γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στο κρατήδιο Ρινανία Παλατινάτο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Μία ημέρα μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ήρθε η ώρα των απολογισμών. Στη Γερμανική Βουλή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέατς τόνισε το πρωί σε κυβερνητική ανακοίνωση ότι η Σύνοδος ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη Γερμανία πράσινο φως για την αγορά πυράβλων μεσαίου βεληνικούς τύπου Tomahawk. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ότι παρά την ασταθή συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο στην Άγκυρα, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο όσο ποτέ και ο Αμερικανός Πρόεδρος στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των Ευρωπαίων συμμάχων. Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης της Συνόδου και Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφανίζεται πλήρως ικανοποιημένος από τη Σύνοδο, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της απόκτησης μαχητικών F-35 παραμένει ανοιχτό. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Ιστορική χαρακτήρισε ο πρόεδρος Ερντογάν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε χθες στην Άγκυρα με τη συμμετοχή και των 32 ηγετών της συμμαχίας. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τα ωφέλη της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία, λέγοντας ότι η Άγκυρα είναι από τους λίγους συμμάχους που μεταξύ άλλων παράγουν τα δικά τους μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, πλοία και συστήματα αεράμινας. Ο Ερντογάν ζήτησε την άμεση άρση των περιορισμών που απομένουν στο εμπόριο της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων. Όμως το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία παραμένει ανοιχτό, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ μετά το πέρας της Συνόδου είπε ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει οριστικά ποιος θα πάρει τα F-35, αν και η γενική του τάση, είπε, είναι θετική. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα προβλήματα του Αιγαίου. Είπε ότι και ο Έλληνας ομολογός του επιθυμεί τη λύση τους. Ανέφερε ότι στην πρώτη φάση οι δύο υπουργοί εξωτερικών τους θα συζητήσουν το θέμα και αν χρειαστεί θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα το συζητήσουμε, όπως είπε. Η επίλυση του προβλήματος αυτού αποτελεί καθήκον των ηγετών, είπε ο Ερντογάν. Ωστόσο, για το κάζους Μπέλη, είπε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει τι είναι. Ας μην επιβαρύνουμε λοιπόν ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας, είπε. Ελάτε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποφάσεις του πρόεδρου Τραμπ για την Τουρκία θα κρίνουν και το μέλλον των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων. Η άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας που ισχύουν από το 2020 βάσει του νόμου Κάτσα για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής και η πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι τα δύο βασικά θέματα που θα πρέπει να επιλύσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Το τέλος της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες τη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να πλήττει με πυραυλικές επιθέσεις Κουβέι και Μπαχρέιν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάτ, όπου σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του πρώην ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολά Χαμενεΐ. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και πρώην Πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, Ζίγμα Γκάμπριελ, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση των ενθοπαξιών και πως οι εκατέρωθεν επιθέσεις είναι έκφραση δυσαρέσκειας για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ήδη από την αρχή ήταν σαφές ότι δεν ήταν δυνατή η υπογραφή τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντός μόλις 60 ημερών, υπογράμμισε ο πρώην Υπουργός. Πώς όμως αντιδρά το Ισραήλ στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών? Θα ξεκινήσει και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν στο πλευρό των Αμερικανών ή τηρεί προς το παρόν στάση αναμονής? Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Με έντονο ενδιαφέρον αλλά και με αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ παρακολουθεί την ανάφλεξη στο μέτωπο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό κόλπο. Όπως μεταδίδει η κρατική Ισραηλινή τηλεόραση που επικαλείται στρατιωτικές πηγές, οι ένοπλες δυνάμεις, η πολεμική αεροπορία και η αεράμυνα της χώρας παραμένουν σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, σημειώνοντας ότι εάν το Ιράν επιτεθεί και στο Ισραήλ, τότε μόνο ο IDF θα ανταπαντήσει. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν μερικές ημέρες πολεμικής έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα το πρωί ο ραδιοφωνικός σταθμός του IDF μεταδίδει ότι η πιθανότητα για μια ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ είναι μικρή, διευκρινίζοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την πολιτική άμυνα. Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνουν τα τοπικά μέσα, ήδη από χθες έχει αρχίσει να επιστρέφει μεγάλος αριθμός αμερικανικών αεροπλάνων εναέριου ανεφοδιασμού τόσο στο Ισραήλ όσο και σε άλλα σημεία της Μέσης Ανατολής, είναι ένα γεγονός που προλέγει αύξηση της έντασης σε περιφερειακό επίπεδο για το αμέσως προσεχές διάστημα. Από την άλλη, οι πρόσφατες διφορούμενες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη διατήρηση ή μη της εκεχηρίας με το Ιράν δημιουργούν ένα ομιχλώδες τοπίο όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είχε προγραμματιστεί αμέσως μετά τη σημερινή τελετή ταφής του τέως ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αλί Χαμενεΐ. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
6: Σε 10 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από τη γερμανική δικαιοσύνη ο 26χρονος Έλληνας πολίτης, ο οποίος στις αρχές Φεβρουαρίου γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου. Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την κατηγορία της εισαγγελίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο για σωματική βλάβη που οδήγησε σε θάνατο. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση προσφεύγοντας στο Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο. Μετά τις πληροφορίες για σχέδια της Volkswagen να περικόψει μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας, συνέρχεται σήμερα εν μέσω κινητοποιήσεων σε όλες τις μονάδες παραγωγής το Εποπτικό Συμβούλιο του Γερμανικού Κολοσσού για να δρομολογήσει μέτρα εξυγίανσης. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει το κλείσιμο 4 εργοστασίων παραγωγής μέχρι το 2034. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο καύσωνας που έπληξε τη Γερμανία τον Ιούνιο με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου συνδέεται με το θάνατο περίπου 5.100 ανθρώπων, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Το βραβείο Ειρήνης των Γερμανών Εκδοτών απονεμείται φέτος στο νομικό και συγγραφέα Φιλίπ Σαντς για τη συμβολή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ειρήνης μέσω της λογοτεχνίας, της επιστήμης ή της τέχνης. Δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί μια πιο επίκαιρη και ενδιαφέρουσα επιλογή, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel για την απονομή του φετινού βραβείου. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Σαντς γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1960. Είναι Γαλλοβρετανός νομικός, συγγραφέας και ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βράβευση ενός καθηγητή διεθνούς δικαίου μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ασυνήθιστη. Ωστόσο, το έργο του Σαντ συνδέεται άμεσα με τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: τη βία, τη δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Φιλίπ Σαντ θυμάται για την διαχρονική προσφορά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Διδάσκει άλλωστε εδώ και χρόνια στο University College of London, όπου κατέχει την έδρα κατανόησης του δημόσιου δικαίου με αντικείμενο την πρόσληψη βασικών εννοιών του δικαίου από το ευρύ κοινό. Ως δικηγόρος έχει εκπροσωπήσει κράτη και θύματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μεταξύ άλλων και για την Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων, των επιζώντων του Ολοκαυτώματος και άλλων κοινοτήτων που έχουν υποστεί αδικίες. Συχνά ακόμη και απέναντι στην ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση. Εγγονός επιζώντων του Ολοκαυτώματος ο ίδιος έγινε ευρύτερα γνωστός από το βιβλίο «Επιστροφή στο Λέμπεργκ», στο οποίο συνδέει την ιστορία της οικογένειάς του με τη διαμόρφωση του διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί επίσης την προσπάθεια να αναγνωριστεί η οικοκτονία, η μαζική δηλαδή και εκτεταμένη και μακροχρόνια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ως διεθνές έγκλημα. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Φραγκφούρτη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου.
9: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Διπλό 89,2.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.

0: 92,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί... και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
4: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
4: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

ασθένεια μεταδίδεται με το βλέμμα. Ερωτευμένοι εραστές πέθαναν πρώτοι. Τι καλά πέθαναν πρώτοι. Πιο μετά πανικός και χαμός και τρόμος για ζωή. Ποια ζωή, τι είπες, ποια ζωή, μη με κοιτάς. Δεν σε κοιτώ. Μοιράστηκαν γυαλιά και οδηγίες, γενικές απεργίες. Πανικός, ένας χαμός, τρόμος, μη με κοιτάς. Δεν σε έχω δει. Τις έννοιες για να μην ξεχωρίσεις τίποτα παραμοντά. Σύνθετα χρώματα να κατασπαράζει το ένα το άλλο. Και αυτό είναι νόμος.

0: ξεκουραστημένο. Χαμογελώ, είπαμε είμαι γελίος. Χαμογελώ κι ας αδιαφορήσετε. Χαμογελώ κι ας μη με ξέρετε. Δεν έχετε καν ακούσει για μένα από τρίτους. Δεν έχετε ακούσει το λιγμό μου που βγαίνει μέσα από το βραχνό λαιμό μου. Νυχτός τραβώντας μέσα του πικρό δηλητηριώδες άλλιο αίμα και γρέζει. Γρέζει από τον τόρνο που κατεργάστηκε την κρύα σιδερένια καρδιά μου. Χαμογελώ.
1: Έχει ξεχαστεί η ύπαρξή μου. Μήπως δεν υπήρξα ποτέ.
0: Χαμογελώ. Κι όμως είμαι κάπου μέσα σας.

0: Πάλι.
1: Είμαι γελίος, ναι.
0: Πάλι.
1: Είμαι γελίος, ναι. Είμαι γελίος, ναι.

Ήπειρος, ναι. Κυλιέμαι και στο χώμα. Ντρέπομαι, κραυγάζω, υποφέρω. Σας λέω αλήθεια, δεν το θέλω. Μα φυσικά και το θέλω. Το θέλω όσο τίποτε άλλο στον κόσμο.

0: αγγέλων κι είχα ως βήμα ένα καφάσι της λαϊκής. Γύρω μου συνέρεε κόσμος πολλής κι όλοι τους αφήναν κάτι της.
1: En Glow 89,2.

0: Διπλό. 89,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Πάτρια Εδάφη. Νέο ελληνικό θέατρο. Η ομάδα Πάτρια Εδάφη συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, το δημοτικό τραγούδι, το χορό και τη μουσική, με το αρχαίο δράμα και τη νεότερη ελληνική ποίηση σε μια μοναδική παράσταση. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες.